0: κάτσω, μα κάμα τσαουσέ.
1: Γι' αυτά φρένω.
0: Εσύρω.
1: Πίνει ο φρένο. Ο κόμμα. Πίτα φρένο. Μα εφραφιάσε. Πέσου στυλάς. Εφραίνω. Ο πετύ ο εφραφιάσε.
0: Να μένει ο τσέμ.
1: Ο γιάς.
0: Μα μα κούμε εντού να μένει ο νιάμ.
1: Τι ο τσέ τον περίμα. Μη μπόσε ανησέ. Μη τι ο ανήμ.
0: Εφραίτα με κάνω.
1: Ρο καμπαραμπαρα. Rolling, hallelujah.
0: Bro, capi, yama.
1: Ben shodi atam kubaye. Ben shodi anipa kafa on. Ben shodi sakaji.